Στη Δία κάτω είχα με τσεμάρι μου από το τηλέφωνο. Θα με ανακλάσει. Σαν το τσόιο, θέλω το τηλέφωνο. Ενρίκα, τη ζουκάτρο. Σαν πριν την καρκαντάλ, σαν πριν και στη λίπη, σαν πριν και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη λίπη, και στη Ούτρα, πώς μία τα είστε καν, άσυνο μου μπάλα, είστε τον πούγου. Και έναν καντάντρι και σε μοντέλους. Η Βιτόρια Σίκρι, 90-90. Κάντε και κόβρε μου πούγου, σε έγκρι, και μην πείτες να δε.

Αρδούς στην 10 του μήνου είναι το πάρκο της Τρέλας. Είμαι σκαβάντη μου σε κδεμέρθα, πέθα φυκτή θέηρα. Επόης ο καβάρ, που νιώμως είμα, ου από μου πονίτα βίνια. Μπένια, πάντα με μουσικά τα μέρθα, φεϊτηθέρια εδώ μέσα στρε καραθέδου. Και φούει δαμάς διρετό τα πάντα του Βουλάνς, άντιες. Φούει διρετό τα πάντα του Βουλάνς, σεν του μουσικο δα κέλα, Ροχίλο Γρόβε. Του είπαν διφερένθιες δα κέλα, βάνε. Στα κοντάνε όλη την ιστορία του Ροχίλο Γρόβε σου. Μπένα, πως είμαι πάντα δε μέρθα. Που ηρθιδάβει, πως σημάδες προσίβας, εμπόμπας, εμπάλκο δε στρέλας.